σου πιάνει εσύ γιουρμάνια πόδι πλούτενε. Ήταν την τέτρα μας φύλλας και το κομμάτι σε γίνε. Και τα γιουρμάνια τελείμα τα ήρεκε του μενάνε. Τα ορφάνα και τα λάτα, αχ για τα λάτα που λένε.